0: Μάλιστα.
1: Αλλά μου θυμίζω να την πέ.
0: Μπορείτε.
1: Ναι. Δεν μπορείτε ούτου να το νέοι λίπ. Ούστη σαγιόνι να νέοι ο κάλαλι. Μου πω καλά κόκκι λίπ. Άρα μπω πας τρίσμα. Ήστε λίπ μισή και μικρότα. Αλλά μπω. Πράγει μόταν σόγγεν για μπόγγεν πέρα μόσον τάτι. Ένα μαξά σέγγε να δε κάλε με μπέζιν με την σύγκρα να είσαι πατήρα γάτα. Αλλά μπω.
0: Βάμ και μπέγγ.
1: Ήστε λίπ μισή και μικρότα. Αλλά μπω. Λοιπόν, η καλύτερη μου είναι η καλύτερη μου. Η καλύτερη μου είναι η καλύτερη μου. Η καλύτερη μου είναι η καλύτερη μου. Η
0: καλύτερη μου
1: είναι η καλύτερη μου. Η καλύτερη μου είναι η καλύτερη μου. Η καλύτερη μου είναι η καλύτερη μου. Η καλύτερη μου είναι η καλύτερη μου. Η καλύτερη μου είναι η καλύτερη μου. Η καλύτερη ukuthi nandisigebengu siyangikhola
0: cha kuzwakele bhuti siyabonga
1: yebo umbono kamlaleli lo
0: siyabonga bhuti siyabonga kakhulu eh sibonga imbono entena iraiser ngikhole ukuthi ke abafred nodadwethu abaxakekile ngokwama problems abanawo bafundile kukhona abacoshayo enkundleni impela ke besinikene yona njengamanje ngiyabonga imbono yenu ake senze njengakho.